0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
2: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε? Τι είμαστε, τίποτα.
1: Εγώ θα
2: βγω. Νέοι με νιάτα και λεφτά.
1: Εγώ θα βγω.
3: Βασιλάκι!
2: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
4: Σταμάτα!
5: Προσβόλα, επική προσβόλα.
1: Ούτε νέος ούτε λεφτά. Έχεις δίκιο.
6: Ξύδι. Λυπάμαι.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Λατρεύετε τη μουσική της δεκαετίας του 80. Εδώ ακούτε περισσότερα 80's από κάθε άλλο ραδιόφωνο. 96,8 Velvet. She's crazy like a fool.

0: στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 96,8 Velvet.
1: Would you dance?

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
2: Το έχω κάνει.
1: Ναι.
2: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
3: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
1: Το πρόβλημα.
2: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
2: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι.
2: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να μεριμνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
2: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρέσει και πάει.
8: Και πάω, πάω, πάω.
2: Κολοπέδο. Άιντε. Προδότη.
9: Έχουνε μπιφ.
10: Έχουνε μεγάλο πολύ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: 8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε.
2: Έπρεπε να χαπιεί.
1: Γκορόιδε. Πήγε με την κολλητή της. Πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
3: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
4: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
5: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
1: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
6: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
1: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτά τι να κάνει.
7: Τι να κάνει, τι να κάνει.
1: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να πα.
1: Τι να κάνει.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί,

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Συνενετική πολυγαμία, φανταστείτε, λέει πολλές σχέσεις ταυτόχρονα.
2: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
1: Πώς διαχειρίζομαι τη ζήλια? Πώς εκφράζω τις ανάγκες μου χωρίς να πληγώσω κανέναν από τους άλλους? Αυτές οι δυσκολίες μπορεί να είναι έντονες, αλλά οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία αυτογνωσίας. Δηλαδή έρχεσαι και αγγίζεις βαθύτερα παιδεία μέσα σου.
3: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
4: Μάλιστα.
1: Επειδή μαμάς παντού.
5: What?
1: Επειδή μαμάς παντού.
4: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
6: Έχω οδηγηθεί στην παραφροσύνη, δεν ξέρω τι να πω.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
7: Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.

0: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.

0: στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
1: Το ήξερες εσύ και εσείς που ακούτε ότι το πολύ καστρό, κάτσε να δω από ποια μεριά πάει. Ναι, δεν είναι σαν το ωραίο καστρό. Έχω μια βάφτιση την Κυριακή και μου λέει είναι στο πολύ καστρό. Λέω τέλεια, θα πω και το Μαργαρίτη, μήπως πιούμε ένα καφέ. Δεν είναι. Είναι Κυλκής. Δεν το περίμενες από μένα που μέχρι πρόπερς νόμιζα ότι Σύνδος είναι νησί. Να νομίζω ότι το Πολύκαστρο είναι δίπλα στο Ρεόκαστρο. Σε παρακαλώ πολύ.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια, περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
3: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
4: Η ώρα είναι 8. Χορηγός της ώρας, η Nutravit Premium Brand.
5: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
6: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
2: Μαμά.
1: Το φαντάζεστε αυτό?
3: Εγώ το φαντάζομαι.
1: Μιλάει λίγο πολύ και τα φασολάκια.
2: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι, ούτε μαγειρικούλα.
1: Δεν πειράζει, θα σα μαγειρεύω εγώ.
2: Πολύ ωραία.
1: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
4: Ερώτημα.
1: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
5: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
1: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
2: Τι θες να πεις, μάνα?
1: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε το Βίκτορ και...
6: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
1: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
7: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
3: Γιατί δεν το βάζει στο παιχνίδι?
1: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
8: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
1: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού με τα συμπεθέρια.
9: Τι λες, μάνα?
1: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
2: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλει.
1: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμεί, αυτή είναι ζών. Θα το μάθει στην εκκλησία.
0: Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο. Και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
12: Η ώρα είναι 8.30.
13: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
14: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
15: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
16: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
15: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
1: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μύρτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
3: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Θα μου θυμίσει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, πού είναι η επανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
2: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
1: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness, για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
2: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
1: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
3: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
1: Λέει, ξέρεις πόσο καλύτερα θα νιώσεις μετά?
4: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
1: Λοιπόν,
5: πληρώνεις γι' αυτό?
1: Νοείται, πληρώνω 35 ευρώ.
5: Ω, Παναγία.
1: Το άτομο.
5: Και μιλάμε για πράφετ.
1: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
6: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
2: Η ώρα είναι 10. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της καθημερινής προστασίας.
3: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
4: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.

περισσότερα classic hits. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
2: ναι,
1: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
2: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
3: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Το κάναμε αυτό τώρα. Πάει.
1: Ναι.
2: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές. Πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
4: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
2: Πας στα mail.
5: Είμαστε έτοιμοι.
3: Πάμε λίγο.
2: Μη σου πω και στο e-bagging μέσα.
3: Τι είναι αυτά, ρε.
1: Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
2: Ναι. Είναι δυνατόν να μας λες. Πάνε στο προς και πάτε μια τελεία και θα δεις.
5: Too easy, baby.
2: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου. Ξέρεις, θα κάνω.
3: 3, 2, 1, πάμε.
2: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
3: Αλλά.
2: Ναι.
3: Και μιλάμε για πράφετ.
2: Σκοπός να μας πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
6: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
10: Η ώρα είναι 10.30.
11: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
12: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: 96,8 Velvet.
1: Escucha el ritmo.

0: καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
1: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Και τώρα έρχονται τα καλύτερα ιταλικά τραγούδια όλων των εποχών
6: και παίζουν για την επόμενη ώρα.
5: Ιταλιάνο Βέρο στον 96,8 Velvet.

0: senza te.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Η ώρα είναι 12. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit Premium Brand. Για κάθε απαιτητική ημέρα.
1: Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
0: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και κλείνω με την προσωπική ανάπτυξη μέσα στη σχέση, γιατί υπάρχουν δυσκολίες στην αποδοχή και στην έλλειψη υποστήριξης.
2: Φίλες και φίλοι, έφτασε τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
1: Μα γιατί βρε Μάρθα, η συνεννητική πολυγαμία είναι μια πολύ παραδοσιακή μορφή σχέσεων στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες πόλεις.
3: Είναι στην κατηγορία wait for it.
1: Εδώ στη Θεσσαλονίκη όλοι είμαστε με όλους.
4: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
1: Δεν ρωτούσες και εμάς να ξέρεις.
5: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Οι άνθρωποι που επιλέγουν, λέει, τη συνεννητική πολυγαμία αντιμετωπίζουν κοινωνικές δυσκολίες. Δηλαδή, είσαι σε ένα καφέ, περνάει άλλη. Ω, Αναστασάκη, νόμιζες είσαι σήμερα.
6: Με κάνει και αισθάνομαι πάρα πολύ άβολα, παιδιά, αυτό.
1: Όχι, σήμερα είναι η Ελένη. Εγώ ήμουν χθες.
7: Αυτά που λέτε συνέβησαν σε ένα εναλλακτικό σύμπαν, όχι σε αυτό που ζούμε.
1: Νόμιζα ότι πήγε στην Κατερίνα χθες. Όχι, Βρεϊρό. Εγώ ήμουν. Η Κατερίνα είναι το σουκού, θα φύγουνε. Α, αυτό το σουκού είναι που θα λείπει. Ναι,

0: τις άλλες να μαζευτούμε σπίτι μου για σπρίτς.
1: Τι σενάριο είναι αυτό?
2: Τι πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Η ώρα είναι 12.30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
4: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
5: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
2: Το έχω κάνει,
1: ναι.
2: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
3: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
1: Το πρόβλημα.
2: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
2: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ,
1: ναι.
2: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι.
2: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
2: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
8: Και πάω, πάω, πάω.
2: Άιντε. Προδότη.
9: Έχουνε μπιφ.
10: Έχουνε μεγάλο πολύ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
11: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
11: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
12: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

0: εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
3: Η ώρα είναι 2. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Φυσική δύναμη για κάθε μέρα.
4: Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Premium σύμπλεγμα 6 μανιταριών, εμπλουτισμένο με βιταμίνες και μέταλλα. Υποστηρίζει τη μνήμη, την πνευματική διάβγεια και την ενέργεια. Ενώ με βιταμίνες C και D και ψευδάργυρο, συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Η δύναμη της φύσης με την υπογραφή της επιστήμης.
5: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: by my hand unto myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε?
3: Έπρεπε να χαπιεί.
2: Γκορόιδε. Πήγε με την κολλητή της. Πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
6: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτάς τι να κάνεις.
7: Τι να κάνεις, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να φας.
2: Τι να κάνεις.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
9: Η ώρα είναι 2:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Συνενετική πολυγαμία, φανταστείτε, λέει πολλές σχέσεις ταυτόχρονα.
2: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
1: Πώς διαχειρίζομαι τη ζήλια? Πώς εκφράζω τις ανάγκες μου χωρίς να πληγώσω κανέναν από τους άλλους? Αυτές οι δυσκολίες μπορεί να είναι έντονες, αλλά οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία αυτογνωσίας. Δηλαδή έρχεσαι και αγγίζεις βαθύτερα παιδεία μέσα σου.
3: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
1: Μάλιστα. Επειδή μαμάς παντού. Επειδή μαμάς παντού.
4: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
5: Έχω οδηγηθεί στην παραφροσύνη, δεν ξέρω τι να πω.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.

τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Η ώρα είναι 4. Nutra Liver από την Nutravit Premium Brand. Φροντίδα από μέσα.
2: Nutra Liver από την Nutravit. 25 δραστικά συστατικά με χολίνη που συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του ύπατος. Μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του οργανισμού. Nutra Liver από την Nutravit. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
3: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
2: Μαμά.
1: Το φαντάζεστε αυτό.
3: Εγώ το φαντάζομαι.
1: Μιλάει λίγο πολύ και τα φασολάκια.
2: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι. Ούτε μαγειρικούλα.
1: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
2: Πολύ ωραία.
1: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
4: Ερώτημα.
1: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
5: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
1: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
2: Τι θες να πεις, μάνα?
1: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και.
6: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
1: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
7: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
3: Γιατί δεν το βάζει στο παιχνίδι?
1: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
8: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
1: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού με τα συμπεθέρια.
8: Τι λες, μάνα?
1: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
2: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλει.
1: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμεί αυτήν την ζώνη. Θα το μάθει στην εκκλησία.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή Mega Jackpot τουλάχιστον 9.600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινό. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναντήσουν.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8.

0: καριέρας μόλις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι μόλις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. We were good.

0: πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
2: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, είμαστε τίποτα.
1: Εγώ θα βγω.
2: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
1: Εγώ θα βγω.
3: Βασιλάκι!
2: Ω τι, νέο με νιάτα και λεφτά.
4: Σταμάτα!
2: Προσβόλα, επική προσβόλα.
1: Ούτε νέος ούτε λεφτά. Έχεις δίκιο.
3: Ξύδι. Λυπάμαι.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το

0: στο σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μύθος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Η ώρα είναι 6. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Καθημερινή φροντίδα για τον οργανισμό.
2: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
3: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.

0: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
1: Το ήξερες εσύ και εσείς που ακούτε ότι το πολύ καστρό, κάτσε να δω.

0: Κώστας Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ώρα είναι 6.30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.

τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.

0: στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Θα μου θυμίζει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, πού είναι η επανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
2: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
1: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
2: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?

0: Μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
0: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
2: Τρώει μανιφίκ. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων.

0: ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Η ώρα είναι 8. Μια χορηγία της Nutravit Premium Brand. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
2: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
3: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και κλείνω με την προσωπική ανάπτυξη μέσα στη σχέση, γιατί υπάρχουν δυσκολίες στην αποδοχή και στην έλλειψη υποστήριξης.
2: Φίλες και φίλοι, αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
1: Μα γιατί, βρε Μάρθα, η συνεννητική πολυγαμία είναι μια πολύ παραδοσιακή μορφή σχέσεων στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες πόλεις.
3: Είναι στην κατηγορία wait for it.
1: Εδώ στη Θεσσαλονίκη όλοι είμαστε με όλους.
4: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
1: Δεν ρωτούσες και εμάς να ξέρεις.
5: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Οι άνθρωποι που επιλέγουν, λέει, τη συνεννητική πολυγαμία αντιμετωπίζουν κοινωνικές δυσκολίες. Δηλαδή, είσαι σε ένα καφέ, περνάει άλλη. Ω, Αναστασάκη, νόμιζε είσαι σήμερα.
6: Με κάνει και αισθάνομαι πάρα πολύ άβολα, παιδιά, αυτό.
1: Όχι, σήμερα είναι η Ελένη. Εγώ ήμουν χθες.
7: Αυτά που λέτε συνέβησαν σε ένα εναλλακτικό σύμπαν, όχι σε αυτό που ζούμε.
1: Νόμιζα ότι πήγε στην Κατερίνα χθες. Όχι, Βρεϊρό. Εγώ ήμουν. Η Κατερίνα είναι το σουκού, θα φύγουνε. Α, αυτό το σουκού είναι που θα λείπει. Ναι, πες και τις άλλες να μαζευτούμε σπίτι μου για σπρίτς.
8: Τι σενάριο είναι αυτό!
0: Τι πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στον 96,8 Velvet.
10: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου

0: Οργανισμό στην Ελλάδα.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
2: ναι,
1: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
2: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
3: Δεν μπορώ να σου πείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Το κάναμε αυτό τώρα. Πάει.
1: Ναι.
2: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές. Πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
4: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
2: Πας στα mail.
5: Είμαστε έτοιμοι.
3: Πάμε λίγο.
2: Μη σου πω και στο e-banking μέσα.
1: Τι είναι αυτά, ρε. Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
2: Ναι. Είναι δυνατόν να μας λες. Πάνε στο προς και πάτε μια τελεία και θα δεις.
5: Too easy, baby.
2: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου. Ξέρεις, θα κάνω.
3: 3, 2, 1, πάμε.
2: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
1: Αλλά.
2: Ναι.
3: Και μιλάμε για profit.
2: Σκοπός να μας πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
6: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Κάθε τραγούδι, μία ιστορία. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Je suis désolée.

0: κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Even though my tears have dried,

0: Η ώρα είναι 10. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit Premium Brand. Πνευματική διάβγεια για κάθε μέρα.
1: Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
0: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: 6,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
2: Το έχω κάνει.
1: Ναι.
2: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
3: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
1: Το πρόβλημα.
2: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
2: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι.
2: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
2: Γιατί πάει και βρήκε και παρές και πάει.
8: Και πάω.
2: Παιδό. Άιντε. Προδότη.
9: Έχουνε μπιφ.
10: Έχουνε μεγάλο πολύ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Η ώρα είναι 10.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Τώρα είναι 11.
1: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Συνενετική πολυγαμία, φανταστείτε, λέει πολλές σχέσεις ταυτόχρονα.
2: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
1: Πώς διαχειρίζομαι τη ζήλια? Πώς εκφράζω τις ανάγκες μου χωρίς να πληγώσω κανέναν από τους άλλους? Αυτές οι δυσκολίες μπορεί να είναι έντονες, αλλά οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία αυτογνωσίας. Δηλαδή έρχεσαι και αγγίζεις βαθύτερα παιδεία μέσα σου.
3: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
1: Μάλιστα. Επειδή μαμάς παντού. Επειδή μαμάς παντού.
4: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
5: Έχω οδηγηθεί στην παραφροσύνη, δεν ξέρω τι να πω.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις

0: Η ώρα είναι 12. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. 6 μανιτάρια. Μια premium σύνθεση για σώμα και πνεύμα.
1: Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Premium σύμπλεγμα 6 μανιταριών. Εμπλουτισμένο με βιταμίνες και μέταλλα. Υποστηρίζει τη μνήμη, την πνευματική διάβγεια και την ενέργεια. Ενώ με βιταμίνες C και D και ψευδάργυρο συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Η δύναμη της φύσης με την υπογραφή της επιστήμης.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Και τώρα, Mellow Velvet, στον 96,8 Velvet.

Εδώ όλα τα τραγούδια έχουν την ιστορία τους. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Θα μου θυμίζει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη. Πού είναι η επανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
2: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
1: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
2: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
1: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
3: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
1: Λέει, ξέρεις πόσο καλύτερα θα νιώσεις μετά?
4: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
1: Λοιπόν,
5: πληρώνεις γι' αυτό?
1: Εννοείται, πληρώνω 35 ευρώ.
5: Ω, Παναγία.
1: Το άτομο.
6: Και μιλάμε για πράφετ.
1: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
7: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Εδώ όλα τα τραγούδια έχουν την ιστορία τους. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.